0: Παναγία.
1: Και ένας διάκος στη γωνιά. Και ο παπάς
0: άιντε χασίσεις.
1: Να λέει.

άρχοντες θα νιώθουμε κι δυο. Όπα όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας, τη ζωή μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας, τη ζωή μας τα χαστούκια, με

όλους εσάς και εμένα τον κύριο Γρηγόρη και τη Γκότση για αυτά που έχει δώσει στο ελληνικό τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη.

Καλησπέρα. Και εμένα μου λείψατε. Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

ότι η πόρτα μου σ' αγώ δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αγώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: φίλη μου.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך לאלול. צר לי, שמעתי כבר את הרכבת, היא כבר עזבה את התחנה. אנחנו אימי פרחו, אנחנו קיימים. בואו נשמע מההתחלה.
0: Ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

0: Ο Θεός να σε φυλάει αντάδικο.
1: Κι από κακιά γυναίκα αυτά τα δυο με καταστρέψαν στη

Ο Άγγελος Πυριώχος και η Θοδώρα στη πίστα, παρακαλώ. Γιατί θα υπάρξουν αστικές και ποινικές διώξεις. Καλώς τις κούκλες. Γίνανε δύο οι κούκλες. Ορίστε μας, γι' αυτό θα τραγουδάω εγώ, μόνοι μου.

είσαι μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μείνε όπως είσαι μην αλλάζεις τίποτα. Για χάρη στο ζητάω. Μην ανησυχείς δεν σε παρεξηγώ.

και αληθινά που την καρδιά μου έχουν εσκλαβώσει. Όταν με κοιτάζουν το Θεό παρακαλώ ποτέ να μην τελειώσει, ποτέ Παναγία μου, ποτέ, ποτέ. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που μέσα εκεί ο κόσμος όλος χωράει και μες στη ψεύτικη ζωή μου να η καρδούλα αυτή μπορεί έτσι να αγαπάει. Βοήθεια! Τώρα δυνατά!

Κι εσύ μια καλή νύχτα, μακάρι να έχεις καρδιά να 'ρθεις πίσω ξανά.

μονάχος ξενυχτά. Γυρίζω και μετά να σβήσω σημάδια παλιά, γιατί

0: πας εσύ, θα με πάντα εγώ. Θα σ' ακολουθώ, δεν μπορώ να αλλάξω.
1: Σιγανό, σιγή.
0: Έχω σαν Θεός χωριά σου και ζω.

Σου μιλάω, δεν μου μιλάς. Σε ρωτάω, δεν μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω

και τελώς να σβήστη απ' τα ρούχα μου το αρώμα σου. Δεν θα πεις τίποτα που να σε θυμίζει.